0: Tu radio 101.7.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσω, α. Αγεγόδι. Κομπλέτ, καθέλα. Yo, yo, gangsta.